συνέχω τη μάλα. Και κάτω από το τροχακά σου ούχα τη μάλα. Αγού τσαμπάς ακούσα τη απόστη. Φίλα μαμίνα τη μάτη. Karena aku tidak tahu nasibku, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Hatiku resah selalu, jiwaku terganggu, tapi orang tidak tahu.